Γεννήθηκα υπηρεστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπά.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Θέλω και εσύ με τοξικό. Λάθος που δικαιολογώ. Αμαρτωλό, μυστικό. Κανείς δεν ξέρει που θα βγει. Παρέθηκα να με ρωτάνε γιατί. Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα.

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπάνε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας. You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Awesome radio station.
2: We're jamming you guys all the time.
3: Boston's hub for international radio and specialty programs. You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου και ο σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Αθανάσιος Νένας. Αδέλφια μου, πεντηκοστή σήμερα πλήρωμα και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία. Εκπλήρωση της υποσχέσεως του Κυρίου μας Ιησούς Χριστού ότι δεν θα καταλήψει με την ανάληψη τον κόσμο αλλά θα στείλει τον Παράκλητο για να κατευθύνει όλους μας και να συγκροτεί με την ενοποιητική του δύναμη ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Η περικοπή που διαβάζουμε κατά τη σημερινή Θεία Λειτουργία είναι χαρακτηριστική και μας μεταφέρει τόσο τα λόγια του Χριστού όσο και τις αντιδράσεις των Φαρισαίων, προσφέροντας σε όλους εμάς το ένασμα για να κάνουμε κάποιες σημαντικές σκέψεις. Μέσα στο πλήθος που είχε μαζευτεί για τη γιορτή της Κοινοπηγίας, την οποία γιόρταζαν οι Εβραίοι 50 μέρες μετά το Πάσχα, στάθηκε ο Ιησούς και με δυνατή φωνή είπε: «Όποιος διψά ας έρθει σε μένα να πει, γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που πιστεύει σε μένα θα αναβλήσει από μέσα του ποταμός ύδατος ζώντος». Ο Ιωάννης μας εξηγεί ότι με τα λόγια αυτά ο Χριστός εννοούσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να λάβουν όσοι τον είχαν πιστέψει, γιατί ακόμη δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα ανάμεσα στους ανθρώπους, μιας που ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί με την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς. Όπως πάντα, έτσι και σε εκείνη την περίσταση, διχάστηκε το πλήθος και άλλοι έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι προφήτης, ενώ άλλοι τον αφισβητούσαν. Κάποιοι πάλι, απεσταλμένοι από τους Φαρισαίους, βρισκόντουσαν με σκοπό να συλλάβουν τον Ιησού, όμως τελικά δεν το αποτολμούσαν, θαυμάζοντας τα λεγόμενά του. Οι Φαρισαίοι αγανακτούν, λέγοντας: «Μήπως κι εσείς πλανηθήκατε? Είδατε κανέναν από τους άρχοντας ή από τους Φαρισαίους να έχει πιστέψει σε αυτόν? Αλλά ο όχλος, ο καταραμένος τον πιστεύει, που δεν γνωρίζει τον νόμο». Τέλος, στο επιχείρημα του νομομαθούς Νικοδήμου, που είχε γνωρίσει τον Χριστό και είχε συνομιλήσει μαζί του, ότι ο νόμος δεν κρίνει κανέναν αν προηγουμένως δεν τον ακούσει, απαντούν υπεροπτικά ότι εφόσον ο Ιησούς προέρχεται από την Γαλιλαία, δεν μπορεί να είναι προφήτης. Η πρώτη σκέψη που απορρέει από τη σημερινή διήγηση του Ευαγγελίου είναι ότι ο Χριστός αποτελεί την πηγή της ζωής, του ζώντος ύδατος που ξεδιψά κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Το είπε στη Σαμαρίτιδα, μας καλεί και σήμερα να έρθουμε κοντά Του και να γίνουμε δοχεία της ζωπιού και αγιαστικής δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Γιατί έχει την δύναμη, όπως ακριβώς έγινε με τους Αγίους Αποστόλους, που από φοβισμένους μαθητές τους μεταμόρφωσε σε μια στιγμή σε διάπειρους κήρυκες και διδασκάλους να φωτίσει την ύπαρξή μας, να γιάσει την ζωή μας και να μας προσφέρει την βεβαιότητα της Αναστάσεως και της σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έστειλε ο Χριστός στον κόσμο, είναι εκείνο που ενεργεί την ενότητα στην Εκκλησία, είναι εκείνο που επιτελεί τα μυστήρια, που κατευθύνει τους πνευματικούς μας πατέρες και μας προσφυλάσσει από τις παγίδες του νοητού εχθρού. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι δεν θα τολμούσαν να βγουν από το υπερό της Ιερουσαλήμ, ούτε να κηρύξουν με παρησία στον κόσμο τα όσα έζησαν. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, οι μάρτυρες δεν θα παρέμεναν ακλόνητοι στην πίστη και θα υπέκυπταν στις απειλές των τυράννων. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία θα είχε καταληθεί από τους διώκτες της, αλλά και από τις αιρέσεις που σε κάθε εποχή προσπαθούν να πλανήσουν τα μέλη της. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, οι πατέρες της Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν με ομοφωνία να ορθοτομήσουν την αλήθεια μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος αποτελεί το κριτήριο της αληθείας και της γνησιότητας και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό μήνυμα της σημερινής εορτής. Οι Φαρισαίοι αρνούνται τον Ιησού και προτάσουν ως σημείο αυθεντικότητας της γνώμης τους ότι ούτε αυτοί ούτε οι άρχοντες πιστεύουν στον Χριστό, αλλά ο όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο. Αυτό το επιχείρημα το ακούμε ακόμα και σήμερα, όταν κάποιοι θέλουν να αμφισβητήσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και της πίστεώς μας. Μας λένε ότι εφόσον έτσι

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω όλους και σήμερα στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου το εξής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο το γνωρίζουμε, αλλά καθημερινά πιστεύω ότι το ζούμε. Η ζωή έχει τρομερές δυσκολίες, έχει θλίψεις, έχει πειρασμούς, έχει απογοητεύσεις. Ασήκωτο θα μπορούσαμε να πούμε φαίνεται μερικές φορές το βάρος της. Δεν είναι μονάχα η αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά είναι συχνά και το δύσκολο τραγικό παρόν. Είναι τα δυνατά χτυπήματα, τα καυτά προβλήματα, η τοποθέτησή μας και η αντιμετώπιση τους, άλλους τους συντρίβουν, άλλους τους χαλιβδώνουν. Απελπισία, απογοήτευση, άγχος καταλαβαίνει τους πρώτους, αλλά με πίστη και ελπίδα και αισιοδοξία τοποθετούνται οι δεύτεροι. Και αυτοί, αγαπητοί φίλοι, είναι εκείνοι που έχουν ρίξει την άγκυρα της ελπίδας τους όχι στα βάθη των ωκεανών, αλλά ψηλά στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου. Την χριστιανική τοποθέτηση σε αυτό το κέραιο πρόβλημα μας την παρουσιάζει από την προσωπική του εμπειρία εκείνος ο μεγάλος αγωνιστής της πίστεως αλλά και της ζωής, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δοκιμάστηκε όσοι λίγοι, αλλά ήταν ένας χαρούμενος αγωνιστής. Ξεκινάει από την διακήρυξη του Παύλου, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή χαίρετε». Είναι αυτό το πρωτάκουστο μήνυμα μιας πρωτόγνωρης χαράς που σάλπισε ο χριστιανισμός σε έναν κόσμο που όχι μόνο σήμερα αλλά και τότε ακόμα ήταν βαθιά ταλαιπωρημένος και πονεμένος. Ένα μήνυμα που αντίχησε αλλά και αντιχεί παράξενα στον κάθε άνθρωπο που δεν γεύτηκε την Χριστότητα, την καλοσύνη του Κυρίου. Σε κάθε άνθρωπο που δεν απόλαυσε τη λύτρωση αλλά και τη σωτηρία της πληγωμένης από τη μαύρη και αποκρουστική αμαρτία της ψυχής μας. Ένα τέτοιο χαρμόσιμο μήνυμα φαίνεται στο ανθρώπινο αυτή και την καρδιά ότι είναι εξωπραγματικό εάν είναι μακριά από τον Κύριο, όχι όμως για εκείνον τον άνθρωπο που δικαιώθηκε με τη χάρη του Κυρίου, που έγινε κληρονόμος όχι των γήινων θησαυρών αλλά της αιώνιας ζωής. Αυτοί που πίστεψαν στη λυτρωτική θυσία του Σωτήρα Χριστού γεύτηκαν τον πλούτο της αγαθότητας και της φιλανθρωπίας, ζούνε μία χαρά διαρκείας. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, αρχίζει με τη χαρά των Χριστουγέννων και κλείνει με τη χαρά του Πάσχα. Η διδασκαλία του Κυρίου αρχίζει με τους μακαρισμούς και καταλήγει με την υπόσχεση ότι τη χαρά σας κανείς δεν θα την πάρει. Έχουμε το δικαίωμα να κλαίμε, όμως και μέσα στα δάκρυά μας, αν είμαστε σωστοί, ισορροπημένοι χριστιανοί, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε διαζύγιο από τη χαρά. Είσαι λυπημένος, μη μένεις άπραγος. Κάποιος έχει την ανάγκη σου, τρέξε να βοηθήσεις και καθώς υπηρετείς θα βρεις και εσύ την χαρά σου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Γνωρίζω ότι πολλοί το θεωρούν αυτό αδιανόητο, παρατηρεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς είναι δυνατόν, λένε, ο άνθρωπος να χαρεί αδιάκοπα? Η προσωρινή χαρά ίσως δεν είναι δύσκολη. Είναι όμως αδύνατη η συνεχής χαρά, διότι είναι πολλές οι αφορμές της λύπης. Πράγματι, μπορεί το κάθε τι για την αφύλακτη ψυχή μας να γίνει ένα μικρό παραθυράκι να τρυπώσει η θλίψη και να στήσει την βασανιστική κυριαρχία της. Πλήθος οι αφορμές που μας κλέβουν τη χαρά, μία προσδόκητη αποτυχία.
μπορεί να γεμίσει την καρδιά σου με απογοήτευση, πόνος που συναντάμε κάθε μέρα, κάποια προδομένη αγάπη, κάποια αποτυχημένη ελπίδα, το γκρέμισμα των σχεδίων μας, η διάψευση των οραματισμών μας, ίσως το ξύλωμα των ιδανικών, το αβέβαιο μέλλον, η αναπάντηχη αρρώστια, το βαρύ πένθος. Όλα αυτά σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα της ψυχής και συχνά γεμίζουν την καρδιά μας με θλίψη και αγωνία. Υπάρχουν και άλλες πιο βαθιές αιτίες που συγκλονίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν ο πόνος ο πνευματικός, η ηθική οδύνη ίσως από το παραστράτημα των παιδιών μας, την αδικία, την απιστία των φίλων, τις αναστατώσεις που γίνονται τόσο έντονες σήμερα στις κοινωνίες, από την περιφρόνηση ακόμα των πνευματικών και ηθικών αξιών, τότε πού θα βρει η καρδιά ανάπαυση για να χαρεί? Ναι, αλλά η χαρά, και συνεχίζει πάλι εδώ Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι γήινο δημιούργημα, αλλά είναι πνευματικό κατόρθωμα που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση. Εκείνος που έχει καθαρή συνείδηση, έστω κι αν είναι ντυμένος με κουρέλια, κι αν παλεύει με την πείνα, απολαμβάνει περισσότερη χαρά από εκείνους που γλεντάνε. Όπως εκείνος που έχει πονηρή συνείδηση και τον ελέγχει, έστω κι αν διαθέτει όλα τα υλικά αγαθά, είναι ο πιο δυστυχισμένος. Χρειαζόμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μία εσωτερική τακτοποίηση, να απαλλαγούμε από εκείνα τα αρνητικά στοιχεία που ταλαιπωρούν την ψυχή μας και μας κλέβουν τη χαρά. Προπάντων απαιτείται να συλλάβουμε το μεγάλο μυστικό, όπως το διακήρυξε ο Απόστολος Παύλος, και μέσα στη θλίψη και μέσα στη δοκιμασία. Δεν είπε απλώς, και προσέξτε το αυτό αγαπητοί φίλοι, χαίρετε πάντοτε, αλλά είπε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μονάχα δηλαδή εν Κυρίω μπορούμε να έχουμε τη χαρά αυτή. Κλείνω με τα λόγια κάποιου άλλου ανθρώπου του Θεού που έρχεται αιώνες πριν. Μας λέγει, αν η ζωή σου είναι πάντοτε στραμμένη προς το Θεό και η ελπίδα των μελών των αγαθών ανακουφίζει τα λιπερά του βίου, σε εξευτέλισαν? Εσύ στρέψε τη σκέψη σου στον ουρανό που σου επιφυλάσσεται. Ζημιώθηκες? Ατένισε τον πλούτο και τον ουράνιο θησαυρό. Έχασες την πατρίδα σου, αλλά έχεις πατρίδα, την επουράνια Ιερουσαλήμ. Έχασες το παιδί σου, όμως έχεις αγγέλους με τους οποίους θα συγχορεύεις κοντά στο θρόνο του Κυρίου. Έτσι, αν αντιπαραθέσουμε τα παρόντα δυσάρεστα με τα μέλλοντα αγαθά, θα διαφυλάξουμε το άλυπο και ατάραχο της ψυχής, όπως συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος πλούσια να ευλογήσει τον Άγιο Λόγο Του στην καρδιά μας και να μας γεμίσει με τη δική του γνήσια χαρά που μπορεί να κατακτήσει κάθε θλίψη και πόνο. Θεός πλούσια να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
1: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
2: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton, Manchester downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire. Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton, Manchester downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis. Every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Glickeria kicks off our Sunday program this morning on this final day of the month of May.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian Echoes every day.
2: And our third and final song during our πρωινό μουσικό γλυκό ξύπνημα with Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την ελληνική
2: πόλη. Έλα να με τελειώσει.

0: And with that, we close out our Pruino Musicoglico Xipnima, and once again, bringing us to the forefront of a Sunday big show, it's the Doubletree, Dozi Plovedro, Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown Greek family-owned property. And during that musical set, look who came in to adorn our studios on this last day of the month, Nicoletta Papagoria.
1: Καλημέρα, τελευταία μέρα,
0: τελευταία μέρα του μήνα.
1: Ιούνιος, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Φτάσαμε.
1: Τι έγινε με το μετεωρίτη χθες? Δεν πιστεύω να σου ήρθε κανένα κομμάτι στο κεφάλι. Τίποτα. Εγώ εκεί που καθόμουν, ακούω αυτό το γκρότο.
0: I didn't hear anything. I didn't hear the...
1: Εγώ το άκουσα.
0: Yeah,
1: στο Winchester το ακούσαμε πάρα πολύ. Απλά έβρεχε νωρίτερα. Και νόμιζες ότι ήταν μπουμπουνιτό. Αλλά μετά όταν άνοιξα το...
0: A meteor, right? Και
1: χτύπησε
0: στο Cape Cod κάπου.
1: Όχι στο Cape. Ναι. Τώρα ακριβώς... Ακριβώς, η ουσία είναι ότι ο Κρότος ακούστηκε σε όλη τη Μασαχουσέτη και στο New Hampshire λίγο. Το είπαν τα μέσα ενημέρωσης, συνεχώς ασχολούνταν με αυτό, γιατί ακούστηκε ο Κρότος και ξεκίνησαν να τους στέλνουν μηνύματα. Δεν ξέρανε τελικά τι είναι αυτό το πράγμα, μέχρι που κατέληξαν ότι είναι μετεωρίτης. Αρχικά είπαν ότι μπορεί να γίνει κάποιος σεισμός. Δεν ήταν σεισμός. Αλλά διάβαζα μετά ότι από κομμάτια που μπορεί να πέσει μπορεί να τραυματιστεί και άνθρωπος. Είναι δηλαδή επικίνδυνο. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ είμαστε, Κυριακή 31 Μαΐου, σωστά είπατε, την τελευταία ημέρα του μήνα.

0: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Bouboulis family.
1: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
3: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
4: Over time, it's been filtered, pressed, percolated, and dripped. And when we first set up shop in Boston back in 1916, single-serve coffee machines were beyond futuristic. Today, the future has arrived. Introducing New England Coffee single-serve cups with a revolutionary mesh filter design for a superior brew and great-tasting coffee. Experience the difference in your next cup of single-serve coffee with New England Coffee.

0: κεφάλι, πως βρήκα κάτι να αγαπώ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
4: Καλημέρα, Σταμάτη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. 31 Μαΐου σήμερα, Κυριακή, τέλειωσε και ο Μάιος. Λίγες, πολύ λίγες οι συννεφιές, μπλε ουρανός αυτή τη στιγμή, 72 βαθμούς η θερμοκρασία μας στη Βοστόνη. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στην περίφημη αίθουσα των καταστάσεων, όπως λέγεται το Situation Room, και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την τελική του απόφαση για το αν θα εγκρίνει την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Πάντως τα μηνύματα είναι ότι θέλει να στείλει αυστηρότερους ρόλους στο πλαίσιο της ειρήνης. Οι αλλαγές του στην προτινόμενη συμφωνία έχουν ενδεχομένως ως στόχο να επιταχύνουν τη διαδικασία, πιέζοντας το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία για το ουράνιο. Πάντως ο Υπουργός Άμυνας, Χέξεθ, προειδοποίησε ξεχωριστά ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις μάχες στον κόλπο εάν χρειαστεί. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θέλει να ξεθάψει το περίφημο θαμμένο ουράνιο του Ιράν ως τον μεγαλύτερο όρο. Το Ιράν είπε ότι αυτό δεν υπάρχει στο κείμενο της συμφωνίας και φυσικά τα δύο πράγματα αυτά δεν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Η συμφωνία αυτή τη στιγμή είναι η πιο κοντινή που έχει υπάρξει ποτέ, αλλά και η πιο αμφισβητούμενη που έχει υπάρξει ποτέ, επειδή το χάσμα μεταξύ τους στις διαπραγματεύσεις είναι αρκετά μεγάλο και από τις δύο πλευρές που θέλουν κάθε μαξιμαλιστική απέτηση. Να μείνουμε στην Μέση Ανατολή, όπου το Λίβανο εξακολουθεί να σιγοκαίει. Από τη μία πλευρά η λιβανική κυβέρνηση παρουσίασε επίσημα ένα χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού της Hezbollah στις διαπραγματεύσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά το Ισραήλ καταλάβανε ένα κάστρο μέσα στο νότια του Λιβάνου, καθώς επεκτείνει την χερσαία επίθεσή του και έχει αυξήσει την ζώνη στο νότιο Λίβανο, από την οποία προειδοποιεί τους κατοίκους να φύγουν, να εκενώσουν τις περιοχές, καθώς επεκτείνει περισσότερο τις επιχειρήσεις εναντίον της Hezbollah. Στην Αφρική να πάμε, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί για την εξάπωση του Έμπολα και έχει προκαλέσει συναγερμό, καθώς ο Οργανισμός Υγείας εξέδωσε κρίσιμες προειδοποιήσεις σχετικά με βαθιά ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων στο Κονγκό, όπου το ποσοστό θνησιμότητας έχει φτάσει το 30-50%. Στην Ιαπωνία, ο Υπουργός Άμυνας Κοϊζούμι εξέδωσε μια σπάνια και άμεση κριτική για το αυξανόμενο στρατιωτικό οπλοστάσιο της Κίνας, αρνούμενος ο ίδιος ότι η Ιαπωνία κάνει καινούριο ανανεωμένο μιλιταριστικό σχέδιο. Στο Παρίσι να πάμε, όπου οι εορτασμοί για το τρόπαιο του Champions League πήγαν στραβά, καθώς εκατοντάδες συνελήφθηκαν, δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά τις ταραχές που έγιναν στο Παρίσι για την κατάκτηση του Champions League. Σχεδόν 800 άνθρωποι συνελήφθησαν, 200 και πλέον τραυματίστηκαν και δυστυχώς ένα άτομο έχασε την ζωή του. στα ελληνικά νέα να πάμε. Να πάμε σε μια είδηση που έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Εθέσεων του Γραφείου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Intellectual Property και Trademark, απέρριψε οριστικά την έφεση της Τουρκίας για το περίφημο εμπορικό σήμα Turk Aegean. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι ο όρος αυτός δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κόσμο. Η Ελλάδα βεβαίως χαιρέτησε την απόφαση ως δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Ουσιαστικά η Ευρώπη είπε στην Τουρκία ότι το Αιγαίο δεν είναι δικό σας για να το εμπορεύεστε. Το εμπορικό σήμα που συνδυάζει τις λέξεις Τουρκία και Αιγαίο για να προωθήσει την θάλασσα της Ελλάδας ως τουρκικό προορισμό έχει διαγραφεί οριστικά από το Μητρό και τα κατάστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, την Παρασκευή είχαμε καινούρια ιστορικά ρεκόρ. Ένας από τους καλύτερους μήνες ήταν ο Μάιος. Το Dow Jones ανέβηκε 360 μονάδες, έκλεισε στις πάνω από τις 51.000. Το S&P επίσης ρεκόρ, 7.500. Το Nasdaq κέρδισε και αυτό, είναι στις κοντά, πολύ κοντά στις 27.000. Για τον μήνα του Μαΐου το Nasdaq πήγε πάνω 8%, το S&P 500 πήγε πάνω 5%, το Dow πήγε πάνω 3%. Σε εταιρικά νέα, η εταιρεία Dell αύξησε άνοδο σε μία μέρα μόνο 33% λόγω των κερδών που έχει από την τεχνητή νοημοσύνη. Η IBM, η Salesforce και η Microsoft και οι τρεις αυτές εταιρείες είχαν αυξήσεις στις μετοχές τους πάνω από 5%. Τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη κρατούν ψηλά την αγορά, ακόμη και όταν η γεωπολιτική αναστατώνει, όλο το έδαφος και το πετρέλαιο βρίσκεται αρκετά ψηλά. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, η Paris Saint-Germain ήταν αυτή που διατήρησε τον τίτλο της back to back, όπως λέμε. Δεύτερη συνεχόμενη φορά κέρδισε την Arsenal στα πέναλτι 4-3 στην Βουδαπέστη για το Champions League. Ο αγώνας, πραγματικά εξαιρετικός αγώνας για όσους τους αρέσει το ποδόσφαιρο, έληξε 1-1 μετά την παράταση. Η Arsenal προηγήθηκε στα πρώτα 6 λεπτά. Ήταν ο πρώτος τελικός της Arsenal από το 2006. Είχε ήδη τον τίτλο της Αγγλίας στο τσεπάκι της, όμως έχασε στα πέναλτι. 20 χρόνια περιμέναν αυτό το μάτς στην Arsenal και δεν τα καταφέρανε. Η Παρί απέδωσε όπως αναμενόταν, με φανταζή και γρήγορο ποδόσφαιρο. Κατάφερε να ισοφαρίσει και περιμένανε όλοι από την Arsenal μήπως καταφέρει το αδύνατο. Τα πέναλτι δεν είναι ποτέ δίκαια, αλλά τι είναι δίκαιο στον έρωτα, στο πόλεμο και στον αθλητισμό. Να πάμε και στο NBA, όπου εκεί είχαμε άλλη μια φανταστική σειρά. Ήταν ο 7ος αγώνας μεταξύ της Oklahoma City και του San Antonio Spurs. Οι San Antonio νίκησαν εκτός έδρας 111-103 σε ένα φανταστικό μάτς και ένα φανταστική σειρά. Ο περίφημος Βίκτορ Γουεμπανιάμα σημείωσε 22 πόντους. Τώρα το Σαν Αντώνιο θα συναντήσει στις 3 Ιουνίου στον τελικό του NBA τους New York Knicks. Ο 22χρονος Γάλλος, είναι η δεύτερη του σεζόν στο NBA. Θα τον δούμε και όλος ο κόσμος θα τον θαυμάσει. Τέλος, οι Red Sox νίκησαν το Cleveland τα 9-1. Σήμερα παίζουν το μεσημέρι ξανά με το Cleveland. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Τάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including two elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
1: Yassas. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Giotha the Alexis. Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
2: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
3: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
4: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you, and Shinora Galutun.
2: The time in our studios this morning is 9:18, and unfortunately, we do have a death announcement as well as a memorial announcement to share with our listening audience. Drakett, Massachusetts. Callisti, Katie, Demopolis, Maiden, Pinakas passed away on May 26th. Katie Demopolis was born in Somerville, Massachusetts, and again lived in Drakett, and was the beloved wife of the late James G. Demopolis. The beloved mother of Gary Demopolis and his wife Georgiana of Drakett, Cynthia Cindy Demopolis of Medford, Mass., and son Jay Demopolis of Drakett, Mass., and the devoted Yaya of Alexis Demopolis of Drakett and Julia Demopolis of East Boston, the loving sister of Virginia Katz and her husband Barry of Stowe, Mass., and the late Triandafilos Phil Pinnicus and the late Evelyn Constantine. Funeral services for Katie Demopolis will take place tomorrow, Monday, June 1st, at the St. Athanasius the Great Greek Orthodox Church of Appleton Street in Arlington. There will be a visitation prior to the service from 9 to 11. Once again, funeral service is tomorrow at 11, with visitation prior to the funeral at the church from 9 to 11, where relatives and friends are kindly invited to attend. In lieu of flowers, donations in Katie's memory made to the High Point House Hospice, care of Tufts Medical Care at Home, 360 North Ave, of Haverhill. Katie Demopoulos, Eonia Suimnimi, may your memory be eternal, and our most sincere condolences go out to the family this morning.
5: Το 40ήμερο μνημόσυνο του Ευάγγελου Χωριάτη που έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου στην Εκκλησία των Ταξιαρχών του Watertown με διεύθυνση 25 Bigelow Avenue. Η οικογένεια του έμνους του Ευάγγελου Χωριάτη, λατρεμένη του σύζυγος Ελευθερία, ο γιος του Στίβεν με τη σύζυγό του Άννα και τα εγγόνια του Ελευθερία, με το σύζυγο της Ελευθερίας Τζόζεφ και το μωράκι του Στέντι, ο εγγονός του Ευάγγελος, ο εγγονός του Γιώργος και η νύφη του Άννα, σύζυγος του αημνήστου Άρθουρ Χωριάτη με την εγγονή του Μικαέλα, ευχαριστούν συγγενείς και φίλους για τη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους στον πόνο τους μέσω των συλληπιτηρίων μηνυμάτων τους και την αποστολή λουλουδιών. Ο Ευάγγελος Χωριάτης γεννήθηκε στην Ελλάδα και ήρθε στην Αμερική το 1967 με το όνειρο να δημιουργήσει το καλύτερο μέλλον και τις συνθήκες για την οικογένειά του. Δούλεψε σκληρά και με τη σύζυγό του Ελευθερία δημιούργησαν μια υπέροχη οικογένεια. Οι δεσμοί τους με την πατρίδα και τις ρίζες τους στην Ελλάδα ήταν πάντα πολύ ισχυρές, με επισκέψεις στην πατρίδα και την επικοινωνία με τους συγγενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο Ευάγγελος Χωριάτης χαιρόταν πάντα με τις απλές απολαύσεις στη ζωή. Του άρεσε πολύ η δουλειά του, ιδιαίτερα να δημιουργεί πράγματα με τα χέρια του, η ξυλουργική, αλλά αγαπούσε πολύ να φροντίζει και τον κήπο του, τα λουλούδια και τα λαχανικά του. Μόλις συνταξιοδοτήθηκε, φρόντιζε με τη σύζυγό του Ελευθερία να περνάνε όμορφα το χρόνο του στη Φλόριδα, περιτριγυρισμένη και με συντροφιά φίλων. Η μεγαλύτερη χαρά του, ωστόσο, ήταν να περνά όμορφα το χρόνο του την Κυριακή, απολαμβάνοντας το φαγητό με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Τη μνήμη του Ευάγγελου Χωριάτη καλούμαστε όλοι να τιμήσουμε την ερχόμενη Κυριακή στο 40ήμερο μνημόσυνό του στην Εκκλησία των Ταξιαρχών στο Watertown. Αμέσως μετά η οικογένειά του, εις μνήμη του, θα προσφέρει καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου, Ευάγγελε Χωριάτη, και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.

0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Fred Smirlis is one of the toughest football players of all time. His 14-year NFL career as a nose tackle with the Bills, 49ers, and Patriots earned him 5 Pro Bowl selections. Since his illustrious career as a football star, Smirlis has since gone on to become a sports media personality and also a successful entrepreneur.
2: Want quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Panokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Panokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Panokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Warburton, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781-937-3050.
0: Καλημέρα σας, 9 και 39 δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε Κυριακή πρωί παρέα με τον TED, να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και το μεσημεράκι. Ωραίες προτάσεις έχουμε. Χθες πέρασα από το φεστιβάλ στο Γούμπον, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, φανταστική παρέα, ωραία μουσική. Ήταν εκεί ο Γιώργος Καρατζάς και το φαγητό εξαιρετικό. Θα σας βγάλει ο δρόμος να κάνετε μια βόλτα, είτε για φαγητό είτε για ένα ωραίο γλυκό, για την ωραία παρέα στο

ιδιαίτερη μέρα θα είναι αυτή. Το επόμενο τρίμερο έχουμε το φεστιβάλ μας στο Άρλινγκτον, στον Άγιο Αθανάσιο. Λοιπόν, 4 με 7 Ιουνίου το φεστιβάλ του Αγίου Αθανασίου στο Άρλινγκτον. Φαγητό, γλυκά, ποτά, μουσική και εκεί στην ωραία τέντα στο Άρλινγκτον θα συναντηθούμε όλοι παρέα. 12, 13 και 14 Ιουνίου το φεστιβάλ στους Ταξιάρχες, 25 Bigelow Avenue στο Watertown. Τρεις μέρες, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, ελληνικής διασκέδασης, ελληνικού φαγητού και γλεντιού. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο φεστιβάλ μας που φέτος λοιπόν συμπληρώνει 50 χρόνια, 18, 19, 20 και 21, τετραήμερο το φεστιβάλ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Cambridge, στο κέντρο του Cambridge, λοιπόν, Magazine Street, το φεστιβάλ της Εκκλησίας του Cambridge, Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στο φεστιβάλ του 19 με 21 Ιουνίου στο Γούστερ, λοιπόν, το φεστιβάλ του Αγίου Σπυρίδωνα θα πραγματοποιηθεί φέτος με πολύ ωραίες δραστηριότητες και εκεί, φαγητό, γλέντι και όλοι εκεί οι Έλληνες ετοιμάζονται πυρετοδός. Στο Ipswich διήμερο το φεστιβάλ φέτος, 11 και 12 Ιουλίου, Σάββατο και Κυριακή, 117 Country Road στο Ipswich, λοιπόν, το φεστιβάλ μας. Και ολοκληρώνουμε. Ξεκινήσαμε νωρίς να το ανακοινώνουμε, αλλά είναι μεγάλο το event. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στη Βοστόνη για πρώτη φορά στο Αγκάνης Αρένα. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Pre-registration is now live. Μπείτε λοιπόν και κλείστε το εισιτήριό σας, argyroslive.com.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: WTN, home of Greasy Echoes, the longest running Greek American program in the country.
1: It is a couple of minutes past 10 o'clock in the morning on our Sunday broadcast, our big show, on this final day of the month of May of the calendar year 2026. I'm your host, Teddy Dimitriadis, along with Nicoleta Papadoyanni, and we are about to embark on a wedding party. That's right, our next 17 songs this morning on Grecian Echoes go out to yesterday's couple. Once again, wedding day, wedding bells rang. Yesterday on the 30th of May at 3 o'clock in the afternoon at the St. Athanasius Greek Orthodox Church of Arlington, Massachusetts. The lovely bride, Dimitria Demi Tsitsopoulos, who was the daughter of Apostolos Paul and Annette Tsitsopoulos of Burlington. To the groom, Mitchell Andrea, who was the son of Jamie and Kristen Andrea of Pelham, New Hampshire. The kubata yesterday was Christina Zacharakis, and the best men were brothers of the groom, Matthew and Michael. And a wonderful reception followed for all family and friends at the Seaport Hotel in Boston. We have several songs celebrating again Demi and Mitch's special day. And the first one, out to the couple, opening song from the parents of the bride, Annette and Paul Tsitsopoulos, wishing their children, Dimitria and Mitchell, a lifetime of love and happiness. Thanking all friends and family for joining them in yesterday's special celebration, and thrilled to welcome Mitchell and his entire family to their family. With that, none other than the traditional song, του Γιάννη Πάριου, του γάμου.
2: Μια μεγάλη μέρα, η χθεσινή ημέρα χαράς και συγκίνησης για την οικογένεια Τσιτσόπουλου και την οικογένεια Αντρία. Στις 3 η ώρα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Άρλινγκτον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και έδωσαν όρκο αγάπης και συμπόρευσης η Δημήτρια Ντέμι Τσιτσόπουλος, κόρη του Απόστολου Πολ και της Ανέτ Τσιτσόπουλος από το Μπέρλινγκτον, και ο Μίτσελ Άντρια, γιος του Τζέιμ και της Κρίστεν Άντρια από το Πέλαμ του Νιου Χέμσερ. Κουμπάρι στο μυστήριο η Κριστίνα Ζαχαράκης, κουμπάρα και ξαδέρφη της Νύφης και καλύτερη της φίλη, και τα αδέρφια του γαμπρού Μάικλ και Μάθιου Αντρία. Ακολούθησε μια υπέροχη δεξίωση στο Seaport Boston Hotel, όπου το ζευγάρι με τους συγγενείς και τους αγαπημένους του φίλους γλέντισαν και απόλαυσαν τις μοναδικές στιγμές. Η πρώτη αφιέρωση έρχεται από τους γονείς της Νύφης. Η Ανέτ και ο Πολ Τσιτσόπουλος εύχονται στα παιδιά τους, Δημήτρια Ντέμι και Μίτσελ, μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία. Ευχαριστούν ιδιαιτέρως τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους που παρευρέθηκαν στη χαρά τους, γιόρτασαν μαζί τους και καλωσορίζουν το γαμπρό τους Μίτσελ στην οικογένεια, φυσικά μαζί με όλη του την οικογένεια. Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη Πάριου, του γάμου.

0: Well, is there anything better than, well, wedding day? And it was yesterday. And it was at the St. Athanasius Church of Arlington with a wonderful, wonderful reception that followed at the Seaport Hotel in Boston. Demi Tsitsopoulos, Mitchell, Andrea, congratulations. The next song, out to the couple, to Dimitria and Mitchell, to the bride and groom, from the parents of the bride, Paul and Annette.
1: Οι γονείς λοιπόν της νύφης, ο Πολ και η Ανέτ, εύχονται στους νεόνυμφους να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Ιδιαίτερες ευχές στα παιδιά τους, την Δημήτρια και τον Μίτσελ, να είστε πάντα ευτυχισμένοι παιδιά και αγαπημένοι. Γιάννης Πλούταρχος.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο.

0: You know, there's something so very special about enjoying song dedications, celebrating weddings on a Sunday morning here on Grecian Echoes, and we continue.
1: Και είδα τη φωτογραφία του ζευγαριού. Μία κούκλα η νύφη και ο γαμπρός. Τι όμορφο ζευγάρι, να τους χαίρεστε. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Once again, we are celebrating yesterday's wedding at the St. Athanasius Church of Arlington of Dimitria Demi Tsitsopoulos, who is the daughter of Apostolos and Annette Tsitsopoulos, to Mitchell, Andrea, who was the son of Jamie and Kristen, and they're from Pelham, New Hampshire. Christina Zacharakis, again, was the kubata, and the best men were the brothers of the groom, Matthew and Michael. Up next to Dimitria and Mitchell, from parents of the groom, from Jamie and Kristen, and his brothers Matthew and Michael, and Michael's fiancée, Ashley. May their lives together be filled with love and laughter.
1: Η τρίτη αφιέρωση από τους γονείς του γαμπρού, τον Τζέιμι και την Κρίστεν και τους αδερφούς του, τον Μάθιου και τον Μάικλ και την αρεβωνιαστικιά του Άσλι, εύχονται στο ζευγάρι κάθε ευτυχία.
0: Rascal Flatts, My Wish.

0: What great songs, all dedicated to yesterday's couple, to Demi and to Mitch. Congratulations. We continue. Up next, perhaps the most important songs of all. From the bride to the groom, to Mitchell from Demi, with all of her love, pledging that she will be his best friend. Once again, from bride to groom, to Mitchell from Demi, none other than Mazisu with Constantinos Argyros.
1: Η επόμενη αφιέρωση από την Ήφη, από την Demi, στο γαμπρό, στο Μίτσελ, να είναι για πάντα μαζί αγαπημένοι και μονιασμένοι. Να ζήσετε, παιδιά!

0: These song dedications, you know, I've been reading off dedications for a long, long time, and when it happens to be the daughter of one of your friends and someone you respect so much, it's all the greater. And of course, the entire Tzitzopoulos family, that last one from Papu and Yaya, O Kyrios Yorgos, Ke Kyria Aristea Tzitzopoulou. And congratulations, Nazisi. All right, up next, from the brother of the bride, from George Tzitzopoulos. Yasu George, congratulations to Demi and Mitch, wishing you a lifetime of happiness. Welcome to the family, Mitch. A great song up next with Theodoros Feris.
1: Η επόμενη αφιέρωση έρχεται από τον αδερφό της Νύφης, τον George. Συγχαίρει και δίνει όλη του την αγάπη στην αδερφή του Demi και στο γαμπρό του Mitch και του εύχεται ένα καλωσόρισμα στην οικογένεια, να ευτυχήσουν και να είναι πάντα αγαπημένοι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο αφιερώνει ο αδερφός της Νύφης.

0: What great, great song selections to celebrate yesterday's wedding.
1: Αφού ακούσαμε την όμορφη αφιέρωση του αδερφού της Νύφης, πάμε να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συγγενείς, ο θείος, η θεία και τα ξαδέρφια της Ντέμις, θείο Τζόρτζ, θεία Χέδερ, Ζαχαράκης και τα ξαδέρφια της Παναγιώτα, Πέιτς, ο Νέιθαν και ο θείος Στάθη, εύχονται ολόψυχα να ευτυχίσει το ζευγάρι, να απολαύσουν κάθε στιγμή από αυτές τις μέρες γιορτής, τη χθεσινή και τη σημερινή, με το τραγούδι «Μέχρι το τέλος του κόσμου», το Αντώνη Ρέμου, αφιερώνουν βίων ανθόσπαρτων στο ζευγάρι.
0: Θείο Τζόρτζ και θεία Χέδερ Ζαχαράκης, along with Paige, Παναγιώτα και Νέιθαν και θείο Στάθη, dedicate Αντώνης Ρέμος «Μέχρι το τέλος του κόσμου».

μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.

0: Alto Terma, Sarapau, Essena. Up next on Grecian Echoes, on the day after the wedding, Demi and Mitch, to their entire bridal party, thank you for your participation. Thank you for your love. Thanks for all the fun. We'll remember it a lifetime.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους νεόνυμφους για την παρουσία των συγγενών φίλων στη μεγάλη τους γιορτή, στο γάμο τους, στην πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής τους. Ευχαριστούν τους καλεσμένους και εύχονται να είναι πάντοτε στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το Γλέντι Νίκος Απέργης.

0: Love fills the moment, and the moment begins eternity. Love fills a lifetime, and a lifetime begins this hour. Again, yesterday, on the 30th day of May of the calendar year 2026, at the St. Athanasius Greek Orthodox Church of Arlington, the lovely bride, Dimitria Demi Tsitsopoulos, who is the daughter of Apostolos and Annette Tsitsopoulos of Burlington, and Mitchell Mitch Andrea, who is the son of Jamie and Kristen of Pelham, New Hampshire. The cubata was Christina Zacharakis, and the best men were the brothers of the groom, Matthew and Michael, and a great reception followed, and the post-wedding morning brunch continues at the Seaport Hotel of Boston, Massachusetts. Up next, we have Theo George and Thea Paula, along with their family, wishing their niece and nephew, Demi and Mitchell, a lifetime of love and happiness. Να ζήσετε και να έχετε μια ζωή ανθόσπαρτη. To their siblings, to Paul and Annette, να σας ζήσουν. To Georgie και στα δικά σου. Πάντα, πάντα άξι η κουμπάρα. What a message from Theo George and Aunt Paula this morning to the couple.
1: Μια ξεχωριστή μεγάλη μέρα η χθεσινή, η μέρα συγκίνησης για την οικογένεια Τσιτσόπουλου και την οικογένεια Άντρια. Πραγματοποιήθηκε ο γάμος των παιδιών τους 3 η ώρα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Άρλινγκτον. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και έδωσαν όρκο αγάπη. Συνεχίζουμε με τις αφιερώσεις και αυτή τη φορά η αφιέρωση έρχεται από το θείο Γιώργο Τζόρτζ και τη θεία Πόλα. Εύχονται στα ανήψια τους, στην ανιψιά τους Ντέμι και στον ανιψιό τους Μίτσελ, μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία. Να ζήσετε και να έχετε μια ζωή ανθόσπαρτη. Στα αδέρφια τους τον Πολ και την Ανέτ να σας ζήσουν και στον ανιψιό τους Τζόρτζι εύχονται και στα δικά του. Η κουμπάρα να είναι πάντα άξια και στο πλευρό του ζευγαριού. Ερωτόκριτος και αρετούσα της αγάπης και του έρωτα.

0: What great song selections this morning, celebrating yesterday's special, special day for Demi and Mitch. We continue, this time cousins. Dimitri and Aristea Tsitsopoulos wish their cousins, Demi and Mitchell, a lifetime of love, of happiness, of adventures, and can't wait to see what the future holds. Again, dedicated to the couple from cousins Dimitri and Aristea Tsitsopoulos.
1: Τα ξαδέρφια της Ντέμις, τα παιδιά του Τζόρτζ και της Πόλας, ο Δημήτρης και η Αριστέα Τσιτσόπουλος, εύχονται στα ξαδέρφια τους, Ντέμι και Μίτσελ, μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία και περιπέτειες. Δεν μπορούν να περιμένουν να δουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Πάντοτε χαρές. Και επιλέγουν το τραγούδι να τους αφιερώσουν του Αντίπα.
0: Είμαι ανεβασμένος.

0: Να ζήσει νύφη και ο γαμπρός. We continue. We've got four song dedications on this Sunday morning, the day after wedding, remaining for Demi and Mitch. Okay, up next, it is the Cubara. Dedicated from the Cubara, Christina Zacharakis, to her cousin and best friend, to Demi Tsitsopoulos, and of course, to her husband, Mitch. Wishing you a lifetime of love, of happiness, together with Mitch, we welcome you to the family. Να ζήσετε.
1: Πάντα άξια να είναι η κουμπάρα και η ξαδέρφη της νύφης, Χριστίνα Ζαχαράκης, εύχεται στην κουμπάρα της, Ντέμι Τσιτσόπουλος, μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία, παρέα με τον σύζυγό της και κουμπάρο της πλέον Μίτς, και τον καλωσορίζει στην οικογένεια. Ωραία που είναι η νύφη μας!

0: about 9 minutes past 11 o'clock. We have three songs remaining, celebrating yesterday's nuptials of Demi Tsitsopoulos and Mitchell Andrea. Congratulations once again to the couple. More uncles and aunts and cousins. Our next song dedication out to Demi and to Mitch this morning comes from bride's aunt Vicky Konstantakis and her husband Nick and son Peter from Arlington, dedicating Ya Panda Mazi.
1: Η θεία της νύφης Βίκη Κωνσταντάκης και ο σύζυγός της Νίκ, παρέα με το γιο τους τον Πίτερ από το Arlington, εύχονται να ζήσουν τα παιδιά τα ζευγάρι και να είναι πάντοτε ευτυχισμένα.

0: What a beautiful version of that song, Yapanda Mazi. Again, out to Demi and Mitch from Thea Vicky, Theo Nico, and Cousin Peter from Arlington.
1: Και συνεχίζουμε, ακούμε το πρόγραμμα αφιερωμένο στην μεγάλη μέρα του ζευγαριού. Παντρεύτηκαν χθες λοιπόν στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Άρλινγκτον, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και έδωσαν όρκο αγάπης η Ντέμι Τσιτσόπουλος, Δημήτρια Τσιτσόπουλος, κόρη του Απόστολου, του Πολ και της Ανέτ Τσιτσόπουλος, και ο Μίτσελ Άντρια, γιος του Τζέιμ και της Κρίστεν Άντρια από το Πέλαμ του Νιου Χέμσερ. Συνεχίζουμε με τις αφιερώσεις και αυτή τη φορά η θεία της νύφης, κυρία Κρυστάλλο Ιακώβου, και τα ξαδέρφια της Τζακ Ιακώβου, Ελένης Πλαγκούνιας με το σύζυγό της Νικήτα και τα παιδιά τους Σεμπάστιαν και Βασίλη, εύχονται στο ζευγάρι να ζήσει και να ευτυχήσει, καλούς απογόνους και να είναι πάντοτε ευτυχισμένοι.
0: Our next song dedication goes out to the couple from bride's aunt Crystal Iakovou, cousins Jack Iakovou, Elenis Plagounias, her husband Nikita, Yasu Nikita, along with their children Sebastian and Vasily. Once again, a great song, Yasena Mono, chosen special for today's couple.

0: With that, we conclude our Demi and Mitch song dedications for their wedding. I also want to congratulate the couple, as recently, if I'm not mistaken, both of them have become dentists. Their future is so very bright, and the entire community is so very, very proud of you.
1: Αυτές τις μοναδικές στιγμές οικογενειακής συγκίνησης, να σας ευχηθώ να ζήσουν τα παιδιά σας, Paul and Annette, τα εγγόνια σας, κύριε Γιώργο και κυρία Αριστεία, Demi and Mitchell, να είναι όλη σας η ζωή τόσο όμορφη όσο η μέρα του γάμου σας. Να ζήσετε και να ευτυχήσετε.
0: We'll be right back after these messages. Don't forget Bench Warmers at 12 o'clock. Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900. The Cooperative Bank.
2: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
3: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-56 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την ελληνική ηχό που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
4: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
5: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
6: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας. Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε! Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Εμπιστευτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια

διάρκεια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μόλις μπήκα μέσα στην πόρτα. Δυστυχώς δύο accidents στο expressway σήμερα. Τέλος πάντων.

Θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος με κάτι special. Προχθές, 29 Μαΐου, είχαμε την επέτειο της άλωσης της πόλης. 29 Μαΐου 1453, η πόλης Εάλλο. Μετά από πολιορκία ενός χρόνου, αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη από τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο. Την ίδια μέρα εκεί στην μάχη έχασε τη ζωή του ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος.

29 του Μάη 1453. Ένας νεαρός 21 χρόνων, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορφητής, παίρνει την πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων, πεθαίνει.

γη των θεών φροντίδα. Ελάς ηρώων μητέρα, φίλη γλυκιά πατρίδα μου, νύχτα δουλεία σε σκέπασεν, νύχτα αιώνων.

και βέβαια ακολούθησε 400 χρόνια σκλαβιά. Να ακούσουμε και δύο τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο με τον Χρόνη Αηδονίδη τον Αείμνηστο

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Μόρφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να κλείσω το αφιέρωμα στην επέτειο της άλωσης της πόλης. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, όπως λέει η μοντέρνα παροιμία. Συνεχίζω με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 59 και τα 3, σήμερα, το πρώτο, σύνδεση του Μιμή Πλέσσα σε στίχους Ρέτης Τζαλοκώστα. Πάρε τώρα αγάπη μου, λέει η Ελίζα Μαρέλη.

Το δεύτερο, τι λέει εδώ στο εξώφυλλο. Σύνθεση του Ανδρέα Χατζιαποστόλου σε στίχους Τάκη Σωτήρχου από το 59. Τι φταίω εγώ να σ' αγαπώ, με την Άντια Κωνσταντοπούλου.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Νίκου Χατζιαποστόλου από το 59. Μην ξεχνάς, με τη χοροδία του και την παντολινάδα του.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμγερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από τη συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 28 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά και τις πόλεις Manchester και Nashville στη New Hampshire με τα γειτονικά εκεί χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Στα κοινωνικά μας νέα, σημειώστε το φεστιβάλ, το ετήσιο φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ. Θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18 με 21 Ιουνίου, στο χώρο του εκεί, στο 14 Magazine Street, με Euro Night την Πέμπτη το βράδυ, 5 με 9, Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά, σπιτίσια φαγητά βέβαια, αυθεντικά, λουκουμάδες και τα γλυκά της Φιλοδόχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Athenian του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα γίνει και η κλήρωση του αρχείου την Κυριακή το βράδυ. Περάστε και διασκεδάστε και δοκιμάστε τα υπέροχα πραγματικά φαγητά. Don't miss the annual 4-day Greek festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge coming up on Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th through the 21st at their grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση και εκλογές της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Έχω για εσάς, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, η ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καρισιανού προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στην παραδοσιακή κέντρο-δεξιά παράταξη. Και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα με το νέο παλιό σχηματισμό Ελλάς Ελληνική Αριστερή στην παράταξη θα επηρεάσει το κέντρο-αριστερό εκλογικό σώμα. Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι καιρικές συνθήκες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αύριο Δευτέρα η επιστροφή των δεδρομέων θα γίνει υπό τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Στα παγκόσμια νέα, στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας για τον τερματισμό του πολέμου. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτός ο πόλεμος. Και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Εσμπολάχ στο Λίβανο. Καύσωνας φωλιάς σαρώνει την Ευρώπη με 18 μέχρι τώρα νεκρούς. Στην Αμερική μας, δικαστήνα την Παρασκευή έδωσε διορία 12 ημερών στον πρόεδρο Τραμπ να εξηγήσει γιατί να κρατήσει τα 1,8 δισεκατομμύρια από τα 10 δισεκατομμύρια που είχε ζητήσει αποζημίωση από την φορολογική υπηρεσία IRS, αλλά ακύρωσε ο ίδιος και θέλει να τα δώσει αποζημίωση, λέει τώρα, στους δικαστέντες αλήθες του που επιτέθηκαν στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021. Ένας άλλος ομοσπονδιακός δικαστής την Παρασκευή διέταξε να σβήσει το όνομα του κυρίου Τραμπ από το Kennedy Center, διότι προστέθηκε παράνομα και μάλιστα επάνω από το όνομα του JFK, και γυρίζει ο κύριος και παραιτείται από αυτή την υπόθεση με ένα μήνυμα μίσους κατά των κομμουνιστών δημοκρατικών. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Ένας μικρός μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Μασαχουσέτη με σούπερ ηχητική ταχύτητα και με θόρυβο σχεδόν σαν μπουμπουνιτό. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει, δεν λέει ρε παιδί μου να καλοκαιριάζει. Τι θα γίνει τέτοια. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε καμιά λιτανία. Δεν ξέρω, ρωτάω. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 31η Μαΐου, 50ης και Ερμίου Αποστόλου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 18η Μαΐου, Πέτρου, Διονυσίου και Ηρακλείου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες. Την ονομαστική τους. Το ιστορικό. Ναι, φεύγει σιγά σιγά αυτό το κρυολόγημα που είχα το περασμένο weekend. Λοιπόν, το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, 31η Μαΐου, το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Το 1905 δολοφονείται στην είσοδο της Βουλής ο Έλληνας πρωθυπουργός Θεόδωρος Δελιγιάννης από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη λέσχης Αντώνη Κωνσταγερακάρη, αιτία η απόφαση του Δελιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. Έλα, παρακάτω. Το 1907, σαν σήμερα, το πρώτο ταξί κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1933 η Κίνα και η Ιαπωνία υπογράφουν ανακοχή, είχε και η κίτρινη φυλή τους εμφυλίους πολέμους της. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκτυπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το 1997 οι πρόεδροι της Ρωσίας και Ουκρανίας υπογράφουν διακήρυξη με την οποία μοιράζουν το στόλο της Μαύρης Θάλασσας της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης.

Σε κατάρτισε τελικά την Ουκρανία, έρμεο των. Η συμφωνία γίνει, έρμεο των Δυτικών. Τέλος πάντων. Τέλος σαν σήμερα, το 2003, έγινε η τελευταία πτήση του Concorde της Air France. Ήταν το τέλος άλλης μιας εποχής.

Και εφόσον δεν είχα πρόγραμμα χθες Σάββατο, βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο το Ρεσινό πως 30 Μαΐου το 41, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Ήταν η πρώτη πράξη αντίστασης. Επίσης, σαν σήμερα, το 41 έληξε η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς, 10 μέρες μετά την αρχή της. Στο Μάλεμε, βέβαια, ναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στο Μάλεμε υπάρχουν και περίπου 4.000 Γερμανοί στρατιώτες σε τάφους εκεί. Ναι, βέβαια. Και θυμάμαι κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, τώρα τελευταία δεν το έχω ακούσει, την είδηση από την Κρήτη, ίσως να απεβίωσε η γιαγιά που πήγαινε συνέχεια κριτικιά και άναβε τα κεριά στους τάφους των Γερμανών στρατιωτών με τη σκέψη ότι κάποια μάνα Γερμανίδα ίσως θα ήθελε να ανάψει ένα κεράκι για το γιο της. Πόρε παιδί. Μάλιστα. Εντάξει, αρκετά νέα και παρανέα. Να συνεχίσουμε με μουσική. Περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, όπως είπα, έλειπα. Δεν είχα αφιέρωμα, δεν παρουσίασα την μουσική εγώ, το πρόγραμμα. Και ευχαριστώ βέβαια το καλό παιδί, τον Μάικ. Τετάρτη βράδυ λοιπόν, στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου, 6.30 με 7, είχαμε αφιέρωμα στη Ζωζό Σαπουτζάκη.

Πέμπτη βράδυ λοιπόν είχαμε αφιέρωμα στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου, στον Τόνι Μαρούδα, ο οποίος πέρα από τα ερωτικά τραγούδια του βέβαια, είχε ηχογραφήσει και αρκετά ρεμπέτικα. Ένα από αυτά, το τραμ το τελευταίο.

En hacerme un heredismo, que es menos una colusión, ha querido Donbass. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy. Να σημειώσουμε στο Sphina Restaurant πως έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosque of Fine Wines στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Παρασκευή βράδυ είχαμε στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. '90 χρονών, στο γεροκομείο, με τα προβλήματα βέβαια της ηλικίας, αλλά ζει ακόμα. Μπράβο.

Να ευχαριστήσω βέβαια τους αδελφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη που μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, κλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Τελευταία μέρα λοιπόν του Μαΐου να ακούσουμε το κριτικό τραγούδι του Μάη.

να θυμηθούμε και τα επεισόδια της δεκαετίας του 30, τα εργατικά, με θύματα, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και τα οποία έγραψε το ποίημα ο Γιάννης Ρίτσος, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Μέρα Μαγιού

Φίλοι ακροατές, ακροάτιες, να κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή και μια ευχάριστη εβδομάδα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα σχετικό πρόγραμμα αραβικό, λιβανέζικο και άλλο ένα πρόγραμμα από Νέα Υόρκη και στις 4 και μετά θα έχουμε συνέχεια μουσική χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!

0: δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ. Εδώ στην ορχηστράδα μας παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο να ακούσεις τι